εσύ ήρθε Θεός και ο μπαμπά. Ήρθε Θεός και ο ήρθε και λεβάτε τους μάνο. Εγκαίγε το κοντικάρ και τσάπε ατσι κοντέντ και τσάλου άσορα γατά.